τα διχοϊκάς, άσανε ο μικέ. Χαλάτσια χέριγκας, βέλ μάιτσα να τικέ. Κοιέτσκαρ πρώτησα, κανέιτα μινουλέ. Μάμα εις ασθένησιν, για ζήσια ειν μέλε. Τόρμ που χουπ τόρμι αρέλ, βάεπιαλον βάλος βάικος. Κουι μόνι τούλα λεβάτ, αχ το πέρα.